Καλησπέρα σας και καλή διασκέδαση. Θα τραγουδήσω Τσίτσα μου, Μιτσάκι και Παλιά δικά μου.

Γεια σου Νίκο Καρατάσο με το σαντούρι σου. Γεια σου Μανιφά με την κιθάρα σου.

καρδιά και θα πεθάνω στη μόρτια ζωή. Και πως πάω για βρέντια, για καπρίτσια και θα...

μέσα στα στενά σου τα σοκάκια. Έζησα τις πιο γλυκές στιγμές, καντάδες χίλιες νύχτες έχω

μέσα στα στενά σου τα σοκάκια. Έζησα τις πιο γλυκές στιγμές, καντάδες χίλιες νύχτες έχω κάνει.